0: Αυτό το cool. Το SK Live Remix. SK Live Remix. These hits never stop. Ζαχτήρα Βρατσάμις, Νάιλεψε, Μίξεν, Χιτούφ, Νατάσε.
1: Αυτοπρομόσια.
2: Ανδρέι, Γραζίνα, Χαλίνα, Μάριαν.
3: Τι, νοσέλ, ρε, τι ρωτήσεις.
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.